καλή. Να σου να σε τούτου του είπα να βανταβάσει. Να τέσσε τα ένα ή λέτα τη πάπα. Ή που λαβλάει τη Wings. Wish Shoko Shoko 074-751-4932. Τέκελεν σου κουέντε σακού. Ή που είσαι βαραντζό βαμουίνα. Κουσούκα εγγόνι. Ή που είσαι λιμπόπο μαχάλα. Χαρμα ροβέλα funeral services. I'll take the chance. Να, ήκου φύχωρησαν σοκ δασόλυμι. Δασόλυμι. Σοκ. The Big Breakfast Zone. Breakfast Zone. 6 to 9, Monday to Friday. Nimi Show. BZ. Mr. X. X. No Mexicano. No Mexicano. Mr. X. Ja, Rambalanja. Ja, Rambalanja. Ja, Rambalanja. Να, ήκου φύχωρησαν σοκ δασόλυμι. Δασόλυμι. Σοκ. The Big Breakfast Zone. Breakfast Zone. 6 to 9, Monday to Friday. Nimi Show. BZ.

0: καλά. Άρα σε πρέπει να ανοίξω.
1: Ήταν έτσι. Τι είναι για ένα ballroom dance.
0: Καμπέ, είσαι σας.
1: Σας.
0: Άγι, να μάνει. Μια κίνα να μάνει.
1: Να κίνα να μάνει.
0: Α, καζί.